Ευαγγελής, ερώντια μου τον της εφηλής. Για ούντα χώφρατ, τε άτλαν πανόκτ μου επαρλίρτ, απροφοφίλ σοβίνικ μπεβίγουν το τσίρ. Δρομ στήδε ετς αυτασαν χούν ως αλφίρτ, ούντα στήδα μέλ ασίσες τες φρίρτ.